το ειδούνε. Έστω κι αν ήτανε αργά, συγγνώμη να του πούνε. Ένα τραγούδι που είχε πει ο Στέλιος δεν ξεχνάω, πως κι αν με πίκραναν πολύ, τώρα που φεύγω από τη ζωή όλους τους συγχωράω. Μα δεν το ρώτησε κανείς ακόμα πριν να πέσει, αυτοί που το πικράνανε τους έχει συγχωρέσει.

0: αργείς. Μην αργείς, έλα σε μένα, μην αργείς, έλα σε μένα. Τα περασμένα, ξεχασμένα, μην αργείς.
1: Σε βάτσα νόμου, σε πατουβάς, πνίνα γκάμπαϊ.

πέρασα πολλά και δεν περίμενα εσύ να με πληγώσεις. Είχα ανάγκη λίγη αγάπη να μου δώσεις. Έκανα όνειρα σαν να μου να παιδί. Πέρασε καιρός κι εγώ το ένιωθα πως κάτι έχει αλλάξει. Αναρωτιόμουνα αν φταίω εγώ σε κάτι, και ενώ με πλήγωνες δεν ήξερα γιατί.

τόσα πολλά. Έπρεπε κάτι να κρατήσω και για μένα. Όμως επίστευα

και αναρωτιόμουν αν ακόμη μ' αγαπούσες. Όταν σε ρώταγα ποτέ δεν απαντούσες. Όλα τώρα τέλειω.

0: πάμε πάλι το πρώτο κουμπλέ.
1: Δεν μπορώ έτσι, ρε παιδιά. Καλή τεχνολογία, αλλά κατά παραγγελία συνέστημα. Έλα μέσα, Χρήστο.

0: Στάσου, τα τρί.
1: Στάσου, δυο λόγια θέλω να σου πω. Ύστερα φεύγει, Στάσου.
0: Για μας, μόνοι για μας.
1: Απάντηση ψάχνω να βρω. Μα αποφεύγει, Στάσου.
0: Άιντε ούζω.

0: Όλοι σε ζαρκούν κι όλα δίσκη μου σελή.
1: Σε ξεκόψε κι από τους φίλους μου.
0: Δεν ήτακτοτι με κόλα χαβερή μου σελή.
1: Κι ούτε που διαμαρτυρήθηκε.
0: ואת... עד כערף עין התכחשת
1: אליי.
0: כל כך הרבה אהבת אותי.
1: תוסו פולי

0: Άντε, Βουλγάρο.
1: Και τύλιξε τη λύπη του.
0: Γόνι, είναι εγώ τέλας με έλεγχα μάσου σε λόγω σε μάνο Μπέθμαν. Εχάντα του έτοιμ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αχίστα τλανίμ σε οχολέμ λέωτ. Οκ, ολέχ. Σύμλευ. Αντώνης Ρέμος, Σταμάτης Ρουανίδης. Σαρέμ ביחד את הלימונו.
2: Όπα.
0: Όρχομαι. Παίξω, παίξω, παίξω, παίξω.
2: Όρχομαι. Αυτό μισό, μισό.
0: Μισό, μισό.
2: Μισό, μισό. Ναι, παίξε, παίξε, παίξε, παίξε.
0: Τα ρέμ, τα ρέμ, τα ρέμ.
2: Μισό, μισό με το Σταμάτη αυτό.

0: Αχ, τι πάθαμε. Μπαταρία ήθελε, πετρέλαιο.
1: Μείναμε μεσοπέλαγα.
2: Άφεχαντε ο χολαδίνο χαός. Άιντε Λισμπόν. והנה מיוחד לזוהר שלנו, יורגוס מרינס. אני...

Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε κοντά μας. Η υπόσχεσή μας σήμερα να περάσουμε μια όμορφη, πολύ όμορφη βραδιά. Πάμε, παιδιά!

0: ערב טוב ושבוע טוב למוטי אהרוני.
1: Έκανα θυσίες που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες μόνο εσύ μου χάρισες. Μόνος βάζω τέρμα στους καημούς που πέρασα, δάκρυσα για σένα.
0: Κολλάμε λίγο του μουχανίου με ο Μικλαντώτ.
2: Ράδιο Δβάς.
1: Σε ξεπέρασα.
0: Τα, στάει.

0: סוף סוף קורה שקופץ, לא?
1: Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Θαδωράκης ο Καμπορίδης.
0: Γεια σου, Ρόνι.

αφήνεις τώρα που έμαθα κοντά σου και ζω μονάχα για τον ερωτά σου κι είμαι κομμάτι από την καρδιά σου. Όχι, όχι, μη...

0: יהודה גוזלין, אתה תופס? אני שולחת לך את השיר הבא, זגוראו, שקיעה, ואיזה שקיעה יפה.
1: Μάλλον όσοι γουστάρετε. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα τραγουδήσω σούπερ λαϊκά τραγούδια και εσείς όσοι επιθυμείτε, μάλλον όσοι γουστάρετε πάει εδώ, μπορείτε να χορέψετε. Έλα κορδατζή, κάνε μας ένα ντοδίεση ματζόρε χιτζάζ. Να έχει λίγο νταλκά, ε, από τίνα που φτιάχνεις εσύ.
0: Ουχ, αλλά ουχ.

Να πούμε τα παλιά να θυμηθούμε. Έλα τώρα να τα πιούμε. Σ' αγαπώ. Έχουμε πολλά να πούμε. Τα παλιά να θυμηθούμε. Έλα τώρα να τα πιούμε.

0: Αντικαγιά αντικαγιά πάλι εσένα τα αγαπούσα και το ξέρω.
1: Πάλι εσένα τα αγαπούσα και το ξέρω.
0: Αντικαγιά αντικαγιά ζωή.